Κακαλίν ζακάλ, νιμαλίν ζουίλ τσακρά. Λίνα σκέσκου αν κοιλάλι σκεβάλ, κι αν τσατσολέ κλικαούλ. Ερικιν μπι, λαχ, εολέ στυλάλ.

0: to sábado, guaxati onal elato, hop onal ecu, pas 11 escocler, 33 23 24 10, Centro de Terapias Alternativas Re Railal.
1: Μας πόλεμος, μα καλή καουσλά σαλικαί, βαρσιά λιμό, σέρβιζε πέτο τελεπέ, να τα ομάλι τερά, αράγκο αλικίλα κι άλλη χόντα, Yamaha, Suzuki, Ιταλικά, ούτα κι άλλη καρούλη ρε, τα λίλε, βελεπαρκίτς, η καϊβάλα είναι τα ομάνα ρίκοβαν, θα ισχαλιάλε να και καμπτήν κουλικούι, ούτε κοκάς, ράσο να και μαζέ, τσιρούλη νιμπέ, να κοσίκουι, σαν Χουάν Τζεμέλκο, αράγκο αν σέρβιζε πέτο τελεπέ, να ρόχουι να και σποχόξ, θα ριβόχλεπαν, 77, 90. 3-0-0-15 Μαλάχταλη 48 27-27-28 Κουάφα χατσόλ Να χρυκαμώ τάνς κομμόν λιχά καν χελεπάλ Τεντός ριβάλ Να χουν ελίκτια βιλάκ
2: ¿Y vos a dónde llevas esas botas?
3: ¡A botarlas!
2: ¡A botarlas!
3: Sí, porque cuando usas botas Hércules y Dinosaurio de Río Vinil, las otras botas, las botas.
4: Botas Hércules y Dinosaurio de Río Vinil. Se parecen a mi gente porque no se saben rajar. Si usas las botas de Río Vinil, las otras botas, las botas.
5: Río Vinil.
1: Ρίσκιλ πάλι ρίσκα ουλά τη χουνιλέτη ίσκ Τεντός πανουκίδα χαρτιά μαγκάν αχμαδε χαρούξια φαντε ρε Λαχπανονέλ χαουαφρέλ για λιπά καουρεστήν Ήλ ρε ρίλ πάγους μπαμπαλέτη ίσκ φαντε ζαγιουάμ